0: κουφέ.
1: Radio E.
0: Πολύτιε.
2: Ού, να έλεγε την λέτνη τσάς.
3: Γράμμα να μόρε, κόπα στα λάχωνα.
4: Δεκλήτα.
1: Βέτς πολίτια.
0: Η βέτς ντόμπρε γλάσπε.